0: ένα Spyro Material Lover, άλλο του Jamie Wayne, αν είναι κομπέι breakfast.
1: Bonjour.
0: Εκείφε, νεπτέον άρμπολα είναι τέσσα, εμπαράν, εσπέρα, ελικέλκομ τζονα τάιπα, μανάφιον παραγγελίσσε, μπατού μεσάγι, λίλ περσούν είναι κορέτη, γράτ λιλπίρα. Όταν ο Βασού Τζέταλου.
1: Και εφρά τα λμπίερα.
0: Δεν τσι βοχα φρα μεσάγιο κόπλου πατούλνα.
1: Εσμα, γιακ φόρεσε μου σε τίτσου και τέατ, μου χόκνε στα νέα εκεί ένα. Λέλε μάλε, με ζέμπιου, λε τφάιλα, για όλη σου τφάιλα, λε κόντε τκέλεμ, αφαρίτ λίτζρου λέγδαου.
0: Τίτζρι, βέρα
1: τίτζρι. Οταλε μάλε να σε πικούν λαρ, νορμαλμέντ.
0: Τίτζρι. 99-000-897, ύψα, ύψα. Περό λε τέρ, έτρε τσιφού μα. Σμπιχούς. Αλταλού, ατμόν και μοίρα. Νάιλ Χόρεν, σόνε φωτέρα, Τζαΐ. Hey, breakfast with Jamie,
2: Taryn and Wayne. The Crosscraft Summer Sale ends this Sunday. So don't miss the exclusive 5+1 built-in offer. Buy 5 built-in appliances and get the 6th appliance free. Whether you're planning your dream kitchen or upgrading your home, now's the perfect time. Choose from leading brands including Whirlpool, AEG, Electrolux, Elica, Franke and more. All featuring the latest innovations for modern living and backed by a 5-year warranty. Book your appointment today and don't miss out on this offer.
3: What does the future look like? The future is GoTrue Fiber, leading to incredible advancements. Work transforms, opportunities grow, and entertainment takes you to new worlds. Our ability to create and share will flourish. Because with seamless connectivity, anything's possible. Experience Fiber Island with 6 months of free Go Internet. Terms apply. Go. Better every day.
4: Malta Freeport Terminals is hiring multi-skilled operators to join our team working on a shift basis. A valid driving license and basic English are required. No experience needed, full training and a competitive salary will be provided. Email your CV to vacancies@maltafreeport.com. Join, learn, grow with us. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
5: Mattress Collection.
6: Sale now on.
7: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta liħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
2: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.